ξέρω πω έτσι μου πάω του 26 και τον μπορεί να ζω μόνο. Άντε θα πάω μόνο. Σαν εγώ με one and only. Άντε θα κοντά. Κόλτσα μα σώσα. Νοκέσα τα πλέσπρα με πάω.